Τι κουσίζα, ζωξιπάνγκι, κουσίζα, μαϊπίπη παθάνγκι. Δε πρώτο μαϊπίζα, κύριε να κρούσπα, φίλε να κρούσπα. Κασπά καμάν, αζίτσο κάγκα. Σε τα πιζω, ατσίσπα, μη κατίν, τσικάι το ταμαντάπι. Λα σει τρει μινούτο, σει δε λαμάνιρα τρει μινούτο. Όχι, Χαβίρ, βίντο μπαλ, buenos días, bendiciones. Δε σε λοπάι, νιου καντσίον, τανταρίνγκι, μη καϊσούμα το ταμαντάπι. Όχι, Χαβίρ, βίντο μπαλ, μη μαντά τεχνιου καντσίον, τανταρίνγκι, όχι, Χαβίρ. Σαλού κοριάλε, καμπα, γονιμιζίτα, ο ακούνα, του κικουνά, παχ, καϊσούμα, χα, το ταμαντάπι.